0: Τις χουνιλέσλα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι το κόν, σαλιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιθιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουατλίκ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύει, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νικακ έλεβοκ παλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίσ λαχ καμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκι τσι ατινάκ τσιρίσ λικοκσούλ, λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκλετς όλ, ρενάκ τεωκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con dos minutos. Escríbelos al WhatsApp 4570-4788. Recuerda 4570-4788 para tus saludos y complacencias. Aquí celebramos en grande.

και άπνα. Εμπλα χολομινέλα ανέβλινα και κουλάξ βενκουά. Ούτε μπλή ασοσιάδος λίνα και ο κέντραχ τσίς. Πάνουν κύλικ αγχέλ και τέρ αγκ. Μαρέ ανέβλινα και κουλάξ εσκή. Μαρέ ανέβλινα και κουλάξ. Σα εσρακίκ μαλαχ ανέβλι. Να και κανά ζαξα πέουτ. Ινκάζει να και κουλάξ. Αν καλού τα κατάω και ρίχνα είναι. Τε και λίζερα είχαν να χκόν λίκιο κότσι σχούλτη καν κίζαλε και αμάξ ακάλ ρίκι να αν λίκιο κέτσι ραμπίν κίλα να χκόν λα είναι να ούν να πίνει καρ. Καούτ μάνα τσάν ζακάλ ρού να τα κατάω ρού να αναλέπχα είναι. Μαρένα κουλμάν ζαλί χουνχούν και κοπερατίβας. Ούτ κουίνα κουλμάν τσάν ρού να κουστιά αρκήμα λαχ τσάν ρού να κουστιά καρ. Salihon Honchi Cooperativas. Dentora Takakial Kakke Rezil Al Rezil Al Chanronak Chikahonilora Tokulak Chiubek Sahuntak Etilal Sakomonil Shmanakli Angela Kwaye Makware Hun Makware Kwip Makware Oshik Mare takakiju edalila kuli batong polotok. Aran kui hun lichud kuli kas ustekok. Inga takakena kun inga takakena kui bakui. Shetekok. Utwi je elji ubek inga takakena kun inga takakena kui bakui she elji ubek. Kui hun revi komun. Stauli pal tilkish, mahelo kuinga uspalish kangeli para kwan den to tapal tene mabinzish me. Shaki, chishunili chut. Aban kui hunre ba komona, huacha bil kuchishbano, usash kabaha nash el chiuber, ni komonil. Naranash kienak, chishunile, chishtauli rusilal, chishunile, sae blishbol. Jishkuni lep saed kwan, jishkuni lep saate ila, saate tsakang, saate ukak, shban nak lat na kanaw nak. Kunak na lebing kata elchi uschaku, mare kyok la kaush, mare kyok la hostil, mare rak la chor, ut mare ng kata chkanap chi tsakang, mare ng kata chkanap chi ukak, ut mare akwi ng kata chkanap chi ilang. Dat kwa kli ko kulahak, Tokora kakwek, utmare makwa chik lag angel tabano, zashkawanak yo lagawsh lebal, zashkawanak inkashat ilan chiyos. Kwitaka kibiretal, tokbar nakoshk amkuna le, sabar kwi inka nako akon zakal, korak tentosh banunkil. Kwi inka nakat zakon lad, ko tentosh banunkil marekyal, Zashkawanak shishki akwe tentotat okean tentotat zako Ushake usbe ima anok chak kwisik chak chikwish Kwanak nabiman di atin haen Awan kwi takaksil rishkaru narashkiwal kwisik chak chikwish Anak kyalrikishka blisha chol kyoka chishpanunkil Moko kyoka tachishik wal zakal Nak likaru shishtenep saabeen shpanunkil Karu kakhilil Takalta el chichabul utarin na kusut iko chichirish lina lebaka kyo kojak chishvanu kil rubelakot mag ali chah kila renak takakos kuchikana kwan utkwan rilom rikin lish chabilal lik angel lish chabilal li ruli akwim lish chabilal kuchanru na ko oken zani hunho chiko operatives makwan zaka lish eman lish chabilal k angel aran kuila atta kaushla uttake kyanak Takuisi jakcakuis, ah, tawang kui holi komon, takal kuanis chol, resten angkilis komon di joker chiholomin, resten angkilis kooperativa, talihonan nak stati, nak staklag, resmanu kui holi angel malah holi taklag, utiste chikuis manak tento, in oken renak ling komonil manak ling kooperativa, takuakli kut ta el chuber. Kyal arana kwi Lata kwa binak kwan zakala chol Nakta kwa uken rikin la komunil rikin la kooperativa Banak siyan chala chol yo katish

0: Ατομικός.
1: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι στο κόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρε, λι εσκουέλα δε κάμπος, λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφυθιό τσικουλάκ, λι προγέκτο κουακλίκ, χολόμπιν πίρσπαν σοκοδεύει, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νικακ έλε βοκπάλ.
2: Ρενάχτε σακόν κουτσίκ, σα δισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκύ τιοκότσι ατινάκ τσιρίσ λαχ καμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τιοκόχκυ τσι ατινάκ τσιρίσ λικοκσούλ, λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκύ λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπή ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τιοκές τσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
1: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι πενί ούτχο κάνα κουέ τεραπή λι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
3: Sopa de pollo con fideos fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.